0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο πρόβλημα.

περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι, θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.